Μα που μιλέλω μη πολιού, ναι μη θουμού. Ναι μη να τραμ τα ειναν τα σιάου μου. Ναι μη πελόμ τον θόμο τα ειν καλφούν εν έτσιν. Ελού ελού μεου πεγούν νε ουέν τα ειν μα που νιουκέ. Ναι μη τα νομ του με κέιν. Τα σιούμ καου νο ρουμέ τα ngư γιούμ λαϊν. Τα ειν τκου καϊάλ, τα ειν ανάιλ κετράν, κα τα ειν φωνι πράμαϊλ. Εμί τα πελόμ του και φημί τα ραγέν, κανικοσιάι νικουμέ αφούμαελ.